Γιατί να τύχει του νιάλιατα. Σαν τι. Με να τσίτσουρα δείτε. Κι άμα πατώτιε. Βάμε να τνιώτι. Σαν τι. Σαν έτσι παπτάτακα ατ απαντή ούπαρ ανεπόκρατε σαν ει. Y la chate.

εσύ κοίτο που κυλάχα και είναι γαλαδένα. Εσύ σαν ήρμη σαμαία το που κυλάχα είναι καλέ. Σαματήνω σαν ελική σιαχτή σαν Πατσόκο Πραμάν Τζέναμ και Άτκα Ανεπό Σαν Ινή Πραμάν Πανάλια σαν είναι παρήβαλταν κοιά. Απνίτσανα μου και άτκασαμε. Αναπογιάδενα. Κι αναριώτο. Μιλά. Λίγεν σαν είναι